Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Βιολέτα Ίκαρη,

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
3: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφησε.

καρδιά χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει κι η καλοσύνη τους απλώνει

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Γεια!
6: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι, κάποια προτίμηση?
6: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στην καινούργια μέρα που ξεκίνησε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ανοίγω Viber για επικοινωνία 6984-932-932. Συνεχώς στη διάθεσή σας. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά από το 1984 με τη φωνή της Ελένης Δήμου. Τετάρτη, παιδιά, είναι το κέντρο της εβδομάδας, το οποίο σημαίνει τι, ότι μας χωρίζει τόσο από το επόμενο Σαββατοκύριακο όσο το προηγούμενο, τίποτα δηλαδή. Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία να αδράξουμε τη μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.
4: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα.

Τι ωραίο ταξίδι στο όνειρο αυτό το τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Ευστάθιο Δράκο. Σαν να μας παίρνει μαζί του έτσι σε αυτή την εκδρομή, ακόμα και αν πηγαίνουμε στη δουλειά που η πλειοψηφία τουλάχιστον τέτοια ώρα μάλλον στη δουλειά πηγαίνει. Καλημέρες λοιπόν, παιδιά, καλημέρες. Θέλω αισιοδοξία, θέλω χαμόγελο, δεν θέλω γκρίνια. Ξέρω ότι μερικές φορές είναι όχι απλά τσαγκάρο Δευτέρα και τσαγκάρο Τρίτη και τσαγκάρο Τετάρτη, αλλά αν τα κάνουμε και χειρότερα εμείς, θα πάει καλύτερα ημέρα. Όχι. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κρατάμε ενεργειακά επίπεδα υψηλά και σε αυτό ελπίζω να βοηθάει αυτή η παρέα και πάμε να δράξουμε και αυτή την Τετάρτη μαζί. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Ερίκος και ο Έρικ. Γιορτάζει και ο Έρικ Φόρεστερ. Τους θυμάστε, τους Φόρεστερ, στην τόνικη γοητεία. Με κάτι τέτοια δείχνω πόσο χρόνο είναι. Σήμερα, 24 του Ιουνίου, είναι και η μέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Μία μέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνελεύση των ΗΕ. Με απόφαση αυτή, αναγνωρίστηκε ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Αυτό το παλεύουμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο για τη διπλωματία. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες γενικώς στη ζωή, αρκεί να τις αφήνουμε να είναι εν ζωή, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, νομίζω πως έχουν ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, ξημέρωσε μια ωραία μέρα έξω σήμερα. Λαμπερός ο ήλιος τροφοδοτεί όλους μας, ελπίζω με καλή ενέργεια. Βέβαια, το μεσημερινό απόγευμα θα έχουμε αυτό το μοτίβο που το ζούμε το φετινό καλοκαίρι αρκετά συχνά. Να έχει κάποιες νεφώσεις, να έχει κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι όμως συγκλονιστικό. Η θερμοκρασία θα δείξει σήμερα στην Αθήνα, στο κέντρο, έτσι τις μεσημεριανές ώρες, μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη μουσική μας τάση το 2002 και η πρώτη συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνους με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής, έχουμε τη μεγαλύτερη μουσική ποικιλία και καμαρώνουμε γι' αυτό. Αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι και τιμάμε κάθε γωνιά του, κάθε τι που αξίζει να ακουστεί. Παίζει εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλή μας Τετάρτη.

0: Θυμάμαι όταν είχα πρωτοακούσει αυτό το τραγούδι πριν κυκλοφορήσει κάπου εκεί στα τέλη του 2019. Εκεί πρέπει να βγει και το κοιτάμε. Νομίζω ότι είχα δακρύσει, παιδιά. Είναι τόσο ζωντανό αυτό το αίσθημα που σου δίνει για την αγάπη, αυτή η φλόγα του έρωτα. Αυτό ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές και παραμένει από τις πιο ωραίες στιγμές. Τόσο του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, όσο και της Νατάσας Μποφίλιου. Αυτά τα τρία μαγικά παιδιά που δεν σταματάνε να μας χαρίζουν ωραία τραγούδια. Καλημέρα σε όλους. Ελληνικός 93,2. Μακάρι να είστε ερωτευμένοι αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι ο έρωτας γενικά σώζει από πολλές κακοτοπιές. Παίρνει το κεφάλι μας από τα λιγότερο σημαντικά που η καθημερινότητα τα κάνει τεράστια, ενώ δεν είναι. Η ζωή, παιδιά, είναι η ουσία. Το τι νιώθουμε, το πώς περνάμε, το τι κάνουμε. Τώρα, επειδή έχουμε από εδώ και δεξιά και αριστερά πράγματα να μας παίρνουν το μυαλό και να χάνουμε το κέντρο μας, δεν σημαίνει πως πρέπει να δίνουμε περισσότερη βαρύτητα από όσο πρέπει. Πέφτουμε συχνά στην παγίδα αυτή, εγώ πρώτος από όλους, αλλά καλό είναι να κρατάμε λίγο το κεφάλι μας θέση του και να ξέρουμε τι είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία στη ζωή. Λοιπόν, αφού μιλάμε για πράγματα που παίρνουν το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά και για ταλαιπωρίες καθημερινές. Ελάτε να σας πάω και μία στα χρηστικά της ημέρας, στους δρόμους της Αθήνας, στα 22 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού 93,2. Από νωρίς η κίνηση στο ποτάμι, το ζείτε όσοι είστε εκεί. Την καλημέρα μου και σε εσάς που κινήσετε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, κλασικά από Χαϊδάρη και μετά με καθυστερήσεις. Έχει μία πυκνή ροή Κηφισίας και άλλη μία η Μεσογείων, ακόμα όχι μποτιλιάρισμα όμως, δεν το γλιτώνουμε από το βλέπω. Με κίνηση συχνά και νωρίς το πρωί και η Αττική Οδός, και σήμερα ισχύει αυτό. Από το ύψος της Εθνικής Οδού προς Μαρούση έχει μια πυκνή ροή, όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο ακόμα, αλλά συνήθως εκεί μαζεύει τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες. Πάμε και μια βόλτα προς τα νότια. Να σας πω ότι είναι καλή εικόνα και της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Κλασικά με πυκνή ροή κινήστε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όλα διορθώνονται με ένα φιλί. Από τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Το έχουμε τραγουδισμένο εξαιρετικά από την Χάρης Αλεξίου. Παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και βύση.
1: 12 με πνίγει το παράπονο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πιο όμορφα, τα πιο αγαπημένα. Όπως θέλετε εσείς, πείτε το, ελληνικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας εδώ στον ελληνικό 93,2 πόλη Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς θέλουμε. Να τραγουδάμε ό,τι νιώθουμε, ό,τι αισθανόμαστε, ό,τι ζούμε σε αυτό το ραδιόφωνο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. 24 Ιουνίου σήμερα. Και σαν σήμερα, ακούστε τώρα εδώ, το 1374, ξεσπά μαζική χορευτική ιστερία στους δρόμους του Άχεν της Γερμανίας. Με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν ανεξέλεγκτα, να βιώνουν παρεστήσεις και να καταραίουν από εξάντληση ή ακόμα και από θάνατο. Το φαινόμενο γνωστό ως χορευτική πανόλη θα εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και παραμένει ανεξήγητο μέχρι σήμερα. Ένα κανονικότατο X-File με λίγα λόγια. Σαν σήμερα το 1798, ο Ρήγας Φεραίος, Ρήγας Βενεστινλής και 7 συντροφοί του στραγγαλίζονται στις Οθωμανικές φυλακές του Βελιγραδίου, όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη σύλληψή τους στην Τεργέστη. Ο Ρήγας είχε διαμορφώσει ένα ριζοσπαστικό πολιτικό όραμα για την απελευθέρωση των Βαλκανίων και τη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο θάνατός του τον κατέστησε εμβληματική μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού και του προεπαναστατικού αγώνα. Σαν σήμερα το 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, ενώ το 1859 σαν σήμερα η μάχη του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία καταλήγει σε νίκη των γαλλικών και σαροδυνιακών δυνάμεων απέναντι στους Αυστριακούς. Η αιματηρή σύγκρουση άφησε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες χωρίς οργανωμένη περίθαλψη. Και θα μου πείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ο Ελβετός Ζαν Ανρί Ντινάν, που βρέθηκε στην περιοχή, εμπνεύστηκε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσει στη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού και τις αρχές του σύγχρονου ανθρωπιστικού δικαίου. Σαν σήμερα το 1916, η Μέρι Πίκφορντ γίνεται η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που υπογράφει συμβόλαιο $1 εκατομμυρίου το 1916, παρακαλώ, βεβαίως, κατακτώντας ιστορική πρωτιά στον κινηματογράφο και καθιερώνοντας τη θέση των γυναικών ως ισότιμων στάρ στη βιομηχανία του θεάματος. Καλά, το ότι συνέβη το 1916 δεν σημαίνει πως το κράτησαν όλοι για όλα τα χρόνια που ακολούθησαν. Έτσι, έχουμε πολλά παραδείγματα ακόμα και σε αυτό το χώρο. Σαν σήμερα το 1945 καταστρέφεται η γέφυρα του ποταμού Κβάη, σύμβολο της του πολέμου και της καταναγκαστικής εργασίας εχμαλώτων. Ενώ το 2008, σαν σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδικάζει την Τουρκία για παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή για τις υποθέσεις των Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού, που σκοτώθηκαν στην νεκρή ζώνη της Κύπρου το 1996. Το δικαστήριο, μετά από τόσα χρόνια, αναγνώρισε ευθύνη των τουρκικών αρχών και επιδίκασε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων. Δύο δολοφονίες αυτές παραμένουν μέχρι σήμερα ισχυρό σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας. Το 2016 τώρα ανακοινώνεται σαν σήμερα το Brexit. Πέρασαν 10 χρόνια από το Brexit, παιδιά, τρελό. Με τη Μεγάλη Βρετανία να αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψήφισμα. Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου και το αποτέλεσμα οδήγησε στην παρέτηση του Πρωθυπουργού David Cameron. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου του 2020. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1898 γεννιέται η Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα Τσασιακός, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης κατά την γερμανική κατοχή. Το 1932 γεννιέται ο David Mattaggart, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Greenpeace. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Νόρα Βαλσάμι, να πούμε στην αγαπημένη αυτή Ελληνίδα ηθοποιό πόσο πολύ την έχουμε λατρέψει όλα αυτά τα χρόνια. Το 1987 γεννήθηκε ο Λαϊονέλ Μέσης. Ο Λαϊονέλ Μέσης σαν σήμερα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Τόσο άσχετος, ρε παιδιά, από το ποδόσφαιρο, τα βασικά. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 σύζυγους της, υπήρξε βέβαια προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Και από εκεί να γυρίσουμε λίγο στο 1997, στην πρώτη δισκογραφική δουλειά του Κώστα Λιβαδά, που μας χάρισαν από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές με το Δειλά μέχρι τη Φολέγανδρο και όχι μόνο.

Από τον τελευταίο δίσκο, κυκλοφορεί και σε βινήλιο βεβαίως, τον Pix Lux, αυτό που ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε ραντεβού με τους Pix Lux, μην μου ξεχνιέστε. Έχουμε στο τελείωμα τη σεζόν, τις τελευταίες μέρες.

0: του Ιουλίου να ζήσουμε μαζί ένα καινούριο, ολοκένουριο μουσικό φεστιβάλ στην Ανάβρα Μαγνησίας, στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρα, σε ένα υπέροχο, μαγικό, μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν θα ακούσουμε και πολύ αγαπημένες φωνές. Θα είναι εκεί η Pix Lux, θα είναι εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, τα παιδιά που ξεχώρισαν και που ξεπετάχτηκαν, θα έλεγα, μέσα από τα soundtracks του ελληνικού με το Βάλς των Ονείρων. Μαζί τους η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ο Ισβολέας, οι Σκιαδαρές και οι Σκιαδαρέσες, η Λάσκα, η Ρουμπαγιάτς, ένα παραδοσιακό κυριακάτικο γλέντι. Ένα τρίμερο μαγικό με λίγα λόγια σας περιμένει. Σημειώστε ημερομηνίες 24, 25, 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest είναι γεγονός και θα το ζήσουμε παρέα με τον ελληνικό 93,2. Εννοείται πως σας έχω προσκλήσει για τις συναυλίες εκείνες, οπότε θέλω τώρα να πάρετε κινητό στο χέρι και να τις διεκδικήσετε. Γράφετε Ανάβρα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932, κλασικά στο Viber του ελληνικού. Το ξαναλέω, Ανάβρα κενό ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 για το πρώτο Ανάβρα Fest παρέα με τον ελληνικό 93,2. Για πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Pix Lux. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να το τραγουδάμε, να το λέμε, να το επικοινωνούμε το σ' αγαπώ. Σε όσους και για όσους το νιώθουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά. Δεν εννοούνται όλα στη ζωή. Δεν σημαίνει ότι επειδή στο δείχνω μόνο δεν πρέπει να στο πω κιόλας. Ναι, και το δείχνουμε και το λέμε. Να είναι έτσι χειροπιαστό, να το ακούει ο άλλος και να λέει: α, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Αναβίσει στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου στην παρέα σε όλους εσάς. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να χαμογελάσουμε και αυτή την Τετάρτη παρέα. Και έχω είδηση για να χαμογελάσει κανείς, γιατί έχω κάτι πολύ ευχάριστο από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, φαίνεται πως το βιβλίο κερδίζει έδαφος. Έγινε μια έρευνα ανάμεσα στον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026, τώρα το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, σε παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών από τον Ηνωμένο Βασίλειο, από τα οποία το 36,1% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του. Το ποσοστό αυτό πέρσι ήταν στο 32,7%. Μιλάμε για μικρή άνοδο, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι άνοδος, έστω και μικρή, είναι ότι είναι η πρώτη άνοδος μετά από 5 χρόνια πτώσης του βιβλίου. Οπότε μάλλον κάτι αλλάζει, μάλλον κάτι γίνεται καλά, γίνεται καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία, το σπίτι προωθεί τα παιδιά στο διάβασμα, η κοινωνία, βγαίνουν ωραία βιβλία, δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει κάποια τέτοια έρευνα και στην Ελλάδα και μακάρι τα αποτελέσματα να είναι το ίδιο αισιόδοξα. Εμείς σας δίνουμε βιβλία για να περάσετε όμορφα τον ελεύθερο χρόνο σας και όχι απλά βιβλία, υπέροχα best seller με τη φροντίδα και την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή και αυτό θα κάνω και αυτή τη στιγμή. Έχω δύο βιβλία της Φίδα Μακφάντεν. Αστυνομικά βιβλία μυστηρίου, σαν να βλέπεις ταινία. Το Μυστικό της Καμαριέρας το ένα, Η Αγγελία το άλλο, best seller και τα δύο, από τις εκδόσεις Διόπτρα και τα δύο, δικά σας και τα δύο τώρα, κινητό στο χέρι παρακαλώ. Γράφετε Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού, κλασικά στο 69 84 932 932. Για να σας δω. Διόπτρα, κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε είδα ξανά.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

0: Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ώρες από το 1997 σε αυτό το υπέροχο ξεσηκωτικό, θα έλεγα, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που μας θυμίζει ίσως πολύ πολύ ωραία χρονιά για κάποιους από εμάς τουλάχιστον. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου στους καινούργιους της παρέας. Πάρτε θετική ενέργεια να έχετε, γιατί θα τη χρειαστούμε και τη σημερινή ημέρα. Και ελάτε ακόμα μία ώρα να τη ζήσουμε παρέα με τα τραγούδια μας. Μία ώρα που έρχεται, μία ώρα που θα έχουμε μαζί μας ξανά τη ΔΕΗ, και το ΔΕΗ Fiber. Το απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ που τώρα έχει και σταθερό. Συγκεκριμένα, έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο day.gr κάθετος Fiber θα μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και εγώ σε λίγο θα επιστρέψω και με οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι για να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα. 2-3 πράγματα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Απόψε όμως έχουμε ραντεβού. Είναι μεγάλη μέρα, σας το είπα. Απόψε το βράδυ έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2. Συναυλία που είναι ήδη sold out με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και σε λίγο σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Πάρτε γεύση.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και εννοείται και στον μεγαλύτερο καλοκαιρινό διαγωνισμό, ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Ετοιμάστε βαλίτσες για Αλσατία. Η κλήρωση έρχεται και σε λίγο σας θυμίζω πώς ακριβώς μπορείτε και εσείς και τώρα να δηλώσετε συμμετοχή.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Καλημέρα φίλοι και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρηση και ταχύτερη αποπληρωμή ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Στη σύλληψη μια 43χρονη συμμεδαπής για εμπειρισμό, από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κερατέα Αττικής μετά από έρευνα για 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί. Η ανακριτική υπάλληλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, έπειτα από έρευνα, ταυτοποίησαν την 43χρονη, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι έθεσε τις 2 εστίες φωτιάς. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπάλα Σουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Ο κ. Σουσβάρη αρνήθηκε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπος ο 43χρονος Σκοπιανός που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο δράστης της ισχυρής δολοφονίας φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη. Την ίδια ώρα, ο αδερφός του θύματος έκανε μήνυση σε βάρος της συζύγου του δράστη με την κατηγορία πως προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με τον καιρό που ξεκίνησε ωραία, ξεκίνησε ηλιόλουστα το μεσημέρι και το απόγευμα όμως κλασικό μοτίβο πια θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις ή ίσως και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία όμως ψηλά το μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
10: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Σήμερα έφτασε, η βραδιά είναι πολύ πολύ κοντά. Απόψε έχουμε ραντεβού στο Βεάκιο, στον Πειραιά, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με τη μαγική θεά. Στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια, τις διασκευές της, τα καινούργια της, τα παλιά της. Και να μοιραστούμε μαζί τη μαγική τη ενέργεια. Ξέρω ότι έχετε πολύ κερδίσει προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2. Ξέρω ότι έχετε πολύ εισιτήρια. Ό,τι έχετε, έχετε. Η συναυλία, παιδιά, είναι sold out. Απόψε θα γίνει ένας χαμός. Έχουμε τελειώσει κι εμείς με τις προσκλήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλα να σας δώσουμε. Δεν χωράει άλλους το Βεάκιο. Νομίζω ότι όσοι έχουμε καταφέρει να είμαστε εκεί απόψε, θα έχουμε μια υπέροχη πρώτη καλοκαιρινή ανάμνηση σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που έχει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Απόψε στις 9, λοιπόν, ανυπομονώ να σας δω εκεί για να τραγουδήσω. Με παρέα με τον Ελληνικό 93,2 και την Ελεονόρα Ζουγανέλη στη μαγική αυτή συναυλία. Αυτά για τα του απόψε. Να πάμε λίγο στα της επικαιρότητας και σε αυτά που λέγαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε και ένα μπράβο, να πούμε και ένα καλό για αυτό που έγινε για τις τιμές των δανείων, για τις μικρότερες δόσεις, εν πάση περιπτώσει. Καλά, μην τρελαίνεστε, όχι όλων των δανείων, των δανείων των χρεών του νόμου Κατσέλη, με λίγα λόγια. Όποιος έχει μπει στον νόμο Κατσέλη, πληρώνει μία δόση. Τώρα, με την καινούργια αυτή ρύθμιση, θα πληρώνει σαφώς μικρότερη, θα πω σαφώς δικαιότερη, γιατί η Τόκη ήταν ένα πάρτι χωρίς προηγούμενο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχει και αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχεις πληρώσει παραπάνω τόκους με την προηγούμενη ρύθμιση, τώρα με τη ρύθμιση αυτή, πάντα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μιλώ, τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο ευνοϊκά. Χωρίς να σημαίνει αυτό βεβαίως ότι βάζουμε κάτι στην τσέπη. Όχι, αλίμονο. Εννοείται πως δίνουμε πάντα παραπάνω στα δάνεια. Όμως εγώ έχω μια άλλη απορία, ρε παιδί μου, γιατί το τονίζουν και καλά κάνουν και το τονίζουν, δεν μπερδευτεί ο κόσμος, ότι αυτή η ρύθμιση, αυτή η καινούργια τροπολογία αφορά μόνο στους δανειολήπτες που το δάνειό τους είναι στο νόμο Κατσέλη. Δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, δεν ισχύει για τον εξοδικαστικό που συνεχίζουν να πληρώνουν αυτά που πληρώνουν. Και εγώ απορώ, ρε παιδί μου, το προηγούμενο καλοκαίρι δεν είχε γίνει όλη αυτή η καμπάνια. Μπείτε στον εξοδικαστικό και μπείτε στον εξοδικαστικό και κάντε, μπήκε ο κόσμος στον εξοδικαστικό. Γιατί δεν κάνεις και μια ρύθμιση και εκεί που εξακολουθούν οι δόσεις να είναι δυσβάσταχτες? Δηλαδή, αυτό λίγο δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο από τη μία για αυτούς που είναι στο νόμο Κατσέλη. Τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους? Μάλιστα, η αντιπολίτευση έχει ήδη κάνει σφοδρή κριτική γι' αυτό. Και πρέπει, νομίζω, κάτι να γίνει και με αυτούς τους δανειολήπτες που είναι σε πάρα πολύ. Δεν είναι ένα σχέδιο. Εξάλλου, όλη η Ελλάδα χρωστάει κάπου σε κάποιο δάνειο. Η πικρή αλήθεια είναι αυτή. Πάμε στη μουσική μας ξανά, πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Τουρνάς για τη φωνή της και της Γαρμπή. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Κάθε φορά που αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντιόντουσαν, γινόταν μαγεία στη μουσική. Εδώ από τη συνάντησή του το 2003, η Χάρης Αλεξίου και ο Αντώνης Βαρδής μόλις έπαιξαν στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου και στους καινούριους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα 23 μετά από τις 8, δύσκολη κατάσταση στο ποτάμι. Έχουμε και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω εκεί στο ύψος. Πού είναι αυτό, λίγο πριν τη Βικέλα, εκεί μετά τις τρεις γέφυρες. Θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση, όπως επίσης έχει αυξηθεί η εικόνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επί της Αττικής Οδού. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα έχει καθυστερήσεις μετά το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας αύξησε ταχύτητες. Στην άνοδο στο ψυχικό θέλει υπομονή. Η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στο ρεύμα καθόδου. Προσέχουμε ακόμα Κατεχάκι. Με λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Βασιλή Σοφία. Στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα στην Πειραιώς. Εξακολουθούν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών και στην έξοδο από Χαϊδάρι και μετά και στην είσοδο λίγο πριν το ποτάμι. Στο κέντρο της πόλης προσέχουμε την Σταδίου. Έχουμε τη βουλιαγμένη που μαζεύει και αυτή σιγά σιγά, όχι ακόμα από το λιάρισμα, πυκνή ροή όμως παρόλα αυτά. Θέλει υπομονή και η κατάσταση στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά επί της Ποσειδόνος, αλλά και γύρω από το λιμάνι επίσης θα βρείτε κινητικότητα αυτή την ώρα. Πάμε στη δεκαετία του 90, στις πολύ πολύ αρχές της. Και σε μια συνεργασία που είχε συζητηθεί πολύ τότε και αγαπιέται πολύ μέχρι σήμερα. Ο Μανώλης Λιδάκης συναντά τη Σοφία Βόσου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά.

Από... Και οι ωραίες στιγμές του Χριστουμάστορα παίζουν στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καινούριους. Πάμε σε πράγματα που μας δίνουν χαρά και περηφάνεια. Είπαμε, ο αθλητισμός είναι πάντα ένα από αυτά. Είναι όμως και η ιατρική ένας άλλος τομέας, η επιστήμη γενικότερα. Αφού 11 Ελληνίδες και Έλληνες, διαπρεπείς επιστήμονες και ερευνητές σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβάνονται στην ελίτ της Παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Που έβγαλε την λίστα οι καλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο. Τώρα όταν μιλάμε για μια τέτοια λίστα, μιλάμε για εξονυχτική ανάλυση, για τεράστιες βάσεις δεδομένων, για το τι έχουν κάνει και πώς έχουν καταφέρει να μπουν σε αυτό. Οι καλύτεροι επιστήμονες στον κόσμο, ανάμεσά τους, 11 στον αριθμό, είναι Έλληνες. Και αυτό μόνο περήφανος μπορεί να μας κάνει. Ανάμεσά τους, ο κύριος Αθανάσιος Μελέτιος Δημόπουλος, κορυφαίος ογκολόγος και αιματολόγος. Αν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έβγαινε συχνά την περίοδο της πανδημίας. Θυμάστε τότε που βγαίνανε οι γιατροί, οι επιστήμονες και παθαίναμε αμόκ. Εκείνος όμως με ψύχρεμο και τεκμηριωμένο λόγο είχε συμβάλει δυνατά στην υπεύθυνη ενημέρωση για να μην υπάρχει πανικός. Αλλά και όχι μόνο συγκεκριμένος, και άλλοι, ο Ιωάννης Ιωαννίδης, εκ των θεμελιωτών της μεταεπιστήμης, της μεταέρευνας, ο Τζόρτζ Γιανκόπουλος, πάρα πολύ και μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώθουμε σε μια περίοδο που με αυτά που γίνονται στην επικαιρότητα δεν μπορείς να είσαι και πάρα πολύ περήφανος. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μαγεία του Σταμάτη Κραουνάκη σε αυτό το σπουδαίο, σπουδαίο τραγούδι. Και η Γιώτα Νέγκα που έδωσε τη δική της φωνή, τη δική της προσωπικότητα.
1: Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
0: Και το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό. Δεν συμβαίνει συχνά να πειράζεις μεγάλα τραγούδια και να καταφέρνεις να βάζεις κάτι παραπάνω. Η Γιώτα το κατάφερε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ζέστη, το ξέρουμε. Και άμα είστε και εσείς σαν και εμένα λάτρης του κλιματιστικού, καταλαβαίνω πόσο δύσκολα περνάτε όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι. Λογικό, παιδιά, πάρα πολύ λογικό. Υπάρχει και αυτή η θεωρία που σου λέει ότι άφησε το ανοιχτό σε μια σταθερή θερμοκρασία για να κάνεις οικονομία. Δεν ισχύει, σου λέει ο μηχανικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χόρχε Μοράλες Ντελάμπρα από την Ισπανία. Κατέριψε την ιδέα πως να αφήνει συνεχώς αναμένο το κλιματιστικό εξοικονομεί ενέργεια. Τονίζει ο άνθρωπος πως τα σύγχρονα κλιματιστικά έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και να λειτουργούν γρήγορα ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του χρήστη. Συνεπώς μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται όποτε χρειάζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει πως καταναλώνεις υπερβολικά ρεύμα, παραπάνω από όσο χρειάζεται. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ακόμα και να κρατήσω εγώ τη θεωρία το ότι το αφήνω σε μια σταθερή θερμοκρασία για πάντα και ότι θα κάνω οικονομία. Τι σημαίνει σταθερή θερμοκρασία, παιδιά? Μιλάμε για κάτι τόσο υποκειμενικό. Για μένα, σταθερή μου θερμοκρασία στο κλιματιστικό είναι η 19 βαθμοί Κελσίου. Θα έρθει ο άλλος δίπλα, θα σου πει, κάτσε ρε φίλε, έχουμε παγώσει, έχουμε κρυσταλιάσει. Βλέπω κάτι 27, παιδιά, το κλιματιστικό το καλοκαίρι. Γιατί το ανάβεις, πες μου,

0: μόνο και μόνο για να ακούς να κάνει γύρω έτσι και το Feng Shui να γυρίζει ο Έλικας έξω της μονάδας. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ανάψτε το, κλείστε το, ξανανάψτε το, κανακλείστε το. Αν μιλάμε για καινούριο κλιματιστικό έτσι που είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές. Αν τώρα μιλάμε για τα παλιά διαχρονικά, δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει όντως οικονομία αν το έχει σταθερά σε μια θερμοκρασία. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο. Επιστρέφω όμως και με τον μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Αλσατία. Για ακούστε.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει Θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και Τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι ωραία στιγμή του Στέλιου Ρόκου, τι ωραίο τραγούδι, πόσο το έχουμε αγαπήσει, πόσο το έχουμε τραγουδήσει. Και είναι και ωραίο να το έχουν αφιερώσει κιόλας. Έχει τη σημασία του και αυτό. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους. Καλή δουλειά σε αυτούς που ξεκινάτε τώρα. Σε εσάς που φεύγετε το σπίτι, καλή υπομονή στους δρόμους. Και αφού είμαστε όλοι σε αυτή τη διαδικασία του δουλεύω, ξεκινάω, δεν έχω αρχίσει ακόμα. Ελάτε να σας πάρω μακριά από όλα αυτά και να σας πάω στη μαγευτική Αλσατία, στον μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό. Ο Ελληνικός έχει συνηθίσει να σας ταξιδεύει. Τα ταξίδια μας συνεχίζονται και μαζί με το Versus Travel σας πηγαίνουμε στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, στο παραμυθένιο Κολουμάρ, στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Σε μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ένα υπέροχο πακέτο. 7 αξέχαστες ημέρες στην Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Βιαστείτε λίγο, μεθαύριο Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, θα κάνω την κλήρωση ζωντανά στον αέρα και θέλω να είστε σίγουρα μέσα σε αυτή τη λίστα. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και κάντε αποστολή τώρα με μήνυμα γραπτό, όχι Viber, μήνυμα γραπτό στο 19619 με χρέωση 0,34 μόλις για το κάθε SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Το 214-214-8020, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τα μηνύματα, με τα απαντητικά, να το κρατήσετε, είναι η γραμμή εξυπηρέτησης διαθέσιμη για όλες και όλους εσάς. Και να θυμάστε πως με το που θα στείλετε το μήνυμα θα πάρετε πίσω ένα απαντητικό που έχει ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε και να αποδεχτείτε τους όρους της κλήρωσης για να είστε σίγουρα στη λίστα της Παρασκευής. Ελληνικός, κενό, πού σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619 και ετοιμάστε βαλίτσες για Στρασβούργο, λέω, και για Στρασβούργο, αλλά για Αλσατία, το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία.

0: Το ρολόι σωστή του ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωίσουν ελληνικό μέχρι τις 10 στην παρέα μας πάντα. Η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber και με υψηλή ταχύτητα ίντερνετ 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ επιπλέον για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να το αποκτήσετε τώρα και μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με ματιές στην επικαιρότητα να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τι νεότερα έχουμε με τις ειδήσεις μας, αλλά και με προσκλήσεις διπλές για το μεγαλύτερο musical του καλοκαιριού που έχει άρωμα, χρώμα και μουσικές ελληνικού 93,2. Για ακούστε.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και σε μία ακόμα ώρα για να φτάσουμε στη δουλειά όπως πρέπει, γεμάτη δώρα και γευστικά και θεατρικά, γεμάτη τραγούδια, τα καλύτερα μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής και γεμάτη θετική ενέργεια. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό για μία ακόμα ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Στη σύλληψη μια 43χρονη συμμεταπής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κερατέα Αττικής μετά από έρευνα για 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έπειτα από έρευνα ταυτοποίησαν τη 43χρονη, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι έθεσε τις 2 εστίες φωτιάς. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει οποιαδήποτε αίτημα από το σχενίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλα Σουσβάρη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Ο κ. Σουσβάρη αρνήθηκε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπος ο 43χρονος Σκορπιανός που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο δράστης της τυγερής δολοφονίας φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη. Την ίδια ώρα, ο αδερφός του θύματος έκανε μήνυση σε βάρος της συζύγου του δράστη με την κατηγορία πως προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Ξεκίνησε μία ακόμα καλοκαίρινη μέρα. Μεσημέρα απόγευμα θα έχουμε τις γνωστές πρόσκαιρες νεφώσεις ή ίσως κάποιες τοπικές βροχές. Το πράγμα όμως θα ισιώσει πάρα πολύ σύντομα. Ζέστηκε σήμερα με θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: εξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ένα ακόμα μουσικό θαύμα που μας χάρισε η συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί τότε στο μακρινό 1980. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σε ποια γενιά ανήκετε? Είστε μιλένια, αλλά ανήκετε στη δικιά μου τη γενιά. Μέχρι τα μέσα του 90 γεννημένοι, από τις αρχές του 80. Καλά, εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός. Εγώ μπορεί να είμαι και. Τι είμαι εγώ που είμαι το 78, ούτε εγώ θυμάμαι τι είμαι. Εν πάση περιπτώσει, και υπάρχουν και οι Gen Z, Generation Z, που γεννήθηκε μεταξύ 97 και 2012. Διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον στο rosa.gr. Υπάρχει ένα μυθολογικό χάσμα μεταξύ των γενεών. Η γενιά Gen Z, όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 97 και 12, μπορεί να έχει λιγότερη λέει, εργασιακή εμπειρία από τους Millennials, γεννημένοι από το 80 ως τα μέσα του 90, και να αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις. Ωστόσο, μία νέα έρευνα αποδεικνύει πως έχουν καταφέρει καλύτερα ένα πράγμα, να αμείβονται καλύτερα. Οι Millennials, λέει, δεν είναι απλώς χειρότερα αμοιβόμενοι από τους νεότερους διαδόχους της, αποτελούν όμως και την πρώτη γενιά που δεν κατάφερε να έχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα από τους προκατόχους της. Είμαστε δηλαδή εμείς οι 45-άριδες, 40-άριδες κάτι, μια γενιά που τα έχουμε πάει χειρότερα και από τους προηγούμενους και από τους επόμενους. Πώς τα καταφέραμε, πείτε μου, ρε παιδιά, τι λάθος έχουμε κάνει? Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, να σας το πω εγώ. Είναι και στις σχέσεις, είναι και στον τρόπο ζωής. Είμαστε μια γενιά πολύ μυστήρια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε και αν ανήκετε σε αυτές τις γενιές. Το θέμα είναι στο rosa.gr, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με πολλές λεπτομέρειες. Διαβάστε το. Και ή ταυτιστείτε, σίγουρα όμως μην απογοητευτείτε. Κρατάτε τη σημαία ψηλά και την πεποίθηση πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αύριο. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Και την Γαρμπίνα, Τάσα Θεοδωρίδου μαζί τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Δυνατά από φίλου τη συνεργασία με τον Μανώλη Φάμελο σε τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ, μόνο και μόνο γιατί έχει σημαία αισιοδοξία. Και αυτό μα ταιριάζει απόλυτα σαν προσωπικότητε και σαν παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλου και σε εσά που ακούτε από το αυτοκίνητο, από τα μέσα μαζική μεταφορά. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου τη πόλη στα 22 μετά από τι 9. Το ποτάμι παραμένει δύσκολο. Έγινονται και κάποια έργα μέσα σε όλα και ατυχήματα και έργα. Και κατεβαίνουν εξωγήινοι και δηλαδή είναι που είναι δύσκολα. Τέλο πάντων λοιπόν, προσέχουμε και την Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις αναδιαστήματα μέχρι το Μαρούσι. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα έχει αρκετή κίνηση από Ανθούσα μέχρι και Βρυλίσια. Με κίνηση άνοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη, η κάθοδος στο Μαρούσι, η Μεσογείων πριν την Αγία Παρασκευή όπως ανεβαίνετε στο Χολαργό όπως κατεβαίνετε. Τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη, της Αλεξάνδρας θέλουν υπομονή. Στο κέντρο της πόλης προσέχουμε Βασιλής Σοφίας, άνοδο Πειραιός και άνοδο Λεωφόρου Συγκρού. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στη Βουλιαγμένη και την Παραλιακή. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κλασικά με κίνηση Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αλλά και το ρεύμα που πηγαίνει προς την Αθήνα μέχρι να βγείτε στον Κηφισό θα σας ταλαιπωρήσει ο λίγον τι. Μείνετε μαζί μου, ταξιδεύουμε πίσω στο 1991, στη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, στη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Παίζει Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μουσική του Χάρη Βαρθακούρη που αρχικά προοριζόταν για να τραγουδήσει η Άννα Βύση, αλλά το άκουσε ο Γιάννης Πάριος πριν το ακούσει η Άννα, έγραψε στίχους, έβαλε και φωνή και κάπως έτσι γεννήθηκε το «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω». Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας, με κάποιες ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από αυτά, αλλά και με ιστορίες που γράφτηκαν πάνω σε τραγούδια και έγιναν παράσταση. Και συγκεκριμένα το πιο λαμπερό musical του φετινού καλοκαιριού στο θέατρο Alsos Day του αγοριού απέναντι στις μουσικές, στα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα που έχουμε αγαπήσει. Πάνω σε αυτά έγραψαν μια πολύ πολύ χαριτωμένη ιστορία, αλλά με τη χαρακτηριστική τους πένα, το δίδυμο των επιτυχιών Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Και βεβαίως ένα cast, τι να σας πω, από Αλέξη Γεωργούλη και Ναταλία Δραγούμη μέχρι Γιάννη Τσιμιτσέλη και Κατερίνα Γιαννονικολού, Κατερίνα Ζαρίφη, Λευτέρης Ελευθερίου, Νίκη Λάμη, Φέη Χραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου και οι κυρίες Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου που βάζουν τη δική τους ιδιαίτερη πινελιά. Ο Γιώργος Λιβάνης πραγματικά ερμηνεύει υπέροχα τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Χορευτές, ζωντανή ορχήστρα, ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό υπερθέαμα στην Αθήνα. Εννοείται πως ο Ελληνικός είναι εκεί, εννοείται πως έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε το αγοριό απέναντι αύριο βράδυ, 8:30 στο θέατρο Alsos Day. Πάρτε κινητό στο χέρι, παρακαλώ. Γράφετε θέατρο Alsos, κενό και ονοματεπώνυμο. Κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932 στο Viber του Ελληνικού. Alsos, κενό, ονοματεπώνυμο, 69 84 932 932 για να είστε αύριο βράδυ στις 8:30 και να τραγουδήσετε του αγοριού απέναντι. Πάντα με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 που βρίσκεται πίσω από οτιδήποτε αξίζει να ζήσουμε στην Αθήνα και αυτό το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και λέμε για τα ωφέλη του καλού ύπνου. Πόσο έχει μεγάλη επίπτωση στην εικόνα μας προς τα έξω, αλλά και στην εικόνα που νιώθουμε εμείς για τον εαυτό μας, στην εικόνα που έχουμε εμείς για εμάς. Λένε τώρα ότι το πώς αισθάνεσαι, αν αισθάνεσαι λίγο μεγαλύτερος ή πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική σου ηλικία, σύμφωνα με νέα έρευνα, μπορεί να έχει να κάνει και με την ποιότητα ύπνου. Συνήθως, λέει, η χειρότερη ποιότητα ύπνου, τα συμπτώματα αϊπνίας και η μειωμένη λειτουργικότητα στη διάρκεια της ημέρας μας κάνουν να νιώθουμε κι εμείς μεγαλύτεροι από ό,τι φαινόμαστε. Αφήστε που θα φαινόμαστε και μεγαλύτεροι, αν νιώθουμε μεγαλύτεροι και αν δεν κοιμόμαστε καλά. Άρα, φαύλος κύκλος. Θα μου πεις από την άλλη, πώς να κοιμηθώ καλά, αν έχω άγχος, αν έχω στρες. Ναι, αλλά το στρες το έχεις επειδή δεν κοιμάσαι καλά. Ναι, αλλά δεν κοιμάσαι καλά επειδή έχεις στρες. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν θα μάθει κανείς. Ελπίζω σε αυτή την παρέα, σε αυτό το ραδιόφωνο, τα τραγούδια και οι μουσικές να είναι αρκετά αγχολητικά και να δίνουμε, ρε παιδί μου, έτσι μία εικόνα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα καλό παράδειγμα. Αν το καταφέρνουμε ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Δεν φεύγετε, γιατί σε λίγο θα ξεαγχωθούμε με γεύσεις που πάντα μας ξεαγχώνουν, με το γευστικό δώρο της ημέρας που κάθε μέρα έχω για σας εδώ, κάθε πρωί στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφω όμως και με διαχρονικό τραγούδι από Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο. Δεν φεύγετε, σε λίγο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια.

0: Αλεβάρτα κρατάει.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: σ' αγαπάω.
1: Θυμάστε παλιά στις συναυλίες του Χατζηγιάννη που σε αυτό το κομμάτι φωνάζαμε από κάτω όλοι σ' αγαπάω. Έτσι με πολύ δύναμη, με πολύ ενέργεια, τι ωραίες συναυλίες.
0: Σ' αγαπάω.
1: Τι ωραίες συναυλίες.
0: Σ' αγαπάω.
1: Τι ωραία τραγούδια και ευτυχώς τα ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα στους καινούριους. Στο τσακ ήρθατε, στο τσακ προλάβατε και έρθετε και την κατάλληλη στιγμή να μάθετε των γεύσεων, γιατί είναι η ώρα του γευστικού διαγωνισμού της ημέρας. Και σήμερα ένα ακόμα Pizza Fan Combo γίνεται δικό σας. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα για επιλογή από πολλές συνταγές από την Pizza Fan. Κινητό στο χέρι τώρα, γράφετε Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Αν και βλέπω, το ξέρετε ήδη καλά απ' έξω, τα μηνύματα πριν ξεκινήσω καν να λέω Pizza Fan. Δοκιμάστε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime, θα με θυμηθείτε. Είναι στην premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Παίζει να είναι και ό,τι νοστιμότερο έχω δοκιμάσει. Αλλά όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Αν δεν δοκιμάσετε, δεν θα μάθετε. Γράφετε Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και η συνέχεια απόψε στο Βεάκιο, στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θέλω να σας δω όλες και όλους εκεί. Θα περάσουμε καταπληκτικά, είμαι σίγουρος. Θα φροντίσει η Ελεονόρα για αυτό όπως πάντα. Ραδιοφωνικά δεν φεύγετε, μένετε στον Ελληνικό και τις ώρες της δουλειάς. Η καλύτερη παρέα είναι η Έλενα Δημητράκη που ακολουθεί. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η ΔΕΗ έχει για εσάς το ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber που συνδυάζει και γρήγορο ίντερνετ αλλά και σταθερό. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα. Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά για να έχετε και εσείς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. ΔΕΗ.gr καθώς Fiber για τις λεπτομέρειες και τα νεότερα αύριο το πρωί στις 7. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Τα λέμε το βράδυ στο Βεάκιο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλή συνέχεια με Έλληνα Δημητράκη και τα τραγούδια μας τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί, θα δροσιζόμαστε μαζί, θα ντύνουμε το πρωινό μας όμορφα με την πιο όμορφη μουσική της πόλης. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλας στον ήχο μας.
1: 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα κοπέλια. Μια μουσική χρονομηχανή που μας μεταφέρει στις γωνιές μιας άλλης εποχής είναι αυτό το τραγούδι που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ραδιόφωνο, αλλά η πραγματική του αποθέωση συμβαίνει στις ζωντανές εμφανίσεις. Το Καπηλιό με τον Γιάννη Χαρούλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τετάρτη λοιπόν και 24 Ιουνίου, και πάμε λίγο και στην επικαιρότητά μας. Μια γρήγορη ματιά. Ζωπήρωση παρουσίασε νωρίτερα η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στα σύνορα Βοτανικού Εγάλεου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν εδώ και 16 ώρες να κοπάσουν τις φλόγες. Άλλαγες στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, νέες μονάδες, συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Πανελλαδικών, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες στη Βουλή και τον. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια τα ακούμε εδώ.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτά είναι, αυτά είναι. Την καλημέρα μου εκεί στην καυτή Ιταλία, στη Λαμπρινή μου. Ελπίζω να σου στείλαμε λίγη δροσιά. Λοιπόν, μουσική απόδραση λέγεται αυτό. Σε μια εποχή που αναζητάμε συλλογικότητα και χαρά, το Γλέντι πέτυχε να, έτσι λέγεται το τραγούδι, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους παραδοσιακούς χορούς των νησιών, όπως ο Ικαριώτικος και τα παιδιά της πόλης. Συνδυάζει την αυθεντική παραδοσιακή νησιώτικη μουσική με μια σύγχρονη φρέσκια και εξωστρεφή ενορχίστρωση που ξεσηκώνει πραγματικά. Και για πρωί είναι ό,τι πρέπει. Το κομμάτι είναι δημιουργία του δεξιοτέχνη του βιολιού Νίκου Οικονομίδη, με την Ιουλία Καραπατάκη βεβαίως και τους Γκιντίκη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πόλες. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω στην πόλη μας. Λοιπόν, έχουμε στον Κηφισό καθυστερήσεις και πυκνήρωση από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Πυκνήρωση εκεί πέρα. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο κέντρο Αμαλίας, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, πυκνήρωση και στην Αττική Οδό. Από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Και αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Το θρυλικό ζευγάρι και σύμβολο μιας εποχής που συνέδεσε τη λυρικότητα με τη ροκ ευαισθησία και ένα από τα τραγούδια τους που αγαπήθηκε πολύ. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Ρίτα Ριτάκη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και φεύγουμε εκτός συνόρων. Έτσι να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις μας. Ιστορική απόφαση είχαμε του Κογκρέσου. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν δυνάμεις σε ψήφισμα κατά του πολέμου με το Ιράν και καλούν τον Τραμπ να σταματήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά, ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Και κλείνουμε με μια εξαιρετική ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Κέιτ Μπλάνσετ, λοιπόν, αγαπημένη ηθοποιός, υπέροχη και υπέροχος άνθρωπος, παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, μια δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τη χρήση του ονόματος, της εικόνας και της φωνής τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η δωρεάν αυτή η πλατφόρμα υποστηρίζεται και από άλλους κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Στίβεν Σόντεμπεργκ, ο Ντάρεν Αρονόφσκι και πολλούς άλλους. Η κίνηση της Μπλάνσετ αποδεικνύει ότι η μάχη της εποχής μας δεν είναι τεχνολογική, αλλά βαθιά ανθρωπιστική. Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου τα πάντα μπορούν να αντιγραφούν, να ανακατασκευαστούν και να ψηφιοποιηθούν, το Μητρό Ανθρώπινης Συνένεσης μας υπενθυμίζει το αυτονόητο. Η ύπαρξή μας δεν είναι δωρεάν καύσιμο για τους αλγόριθμους. Η συνένεση δεν φρενάρει την πρόοδο, αλλά διαχωρίζει την εξέλιξη από την ψηφιακή λεηλασία. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Το ζητούμενο είναι να μην ξεπεράσει και τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό κινήσεις όπως της Κέιτ Μπλάνσετ είναι τόσο σημαντικές. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Νταλάρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.200.000

0: Ευρωμετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Κέτι Γκρέι με την αυθεντική λαϊκή φωνή και το ανεπανάληπτο ταπεραμέντο. Εδώ με τους εκείνους και εκείνους και ένα τραγούδι που το ηχογράφησε σε ηλικία 70 ετών. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να ρίξουμε και μια ματιά στα του καιρού μας. Ευρύτερα, γενικότερα. Λοιπόν, ηλιόλουστος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας. Ωστόσο, στα υπηρωτικά ορεινά θα έχουμε αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με παροδικές συννεφιές, τοπικές μπόρες και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά, οι οποίες όμως μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσουν και αυτές. Στην Αττική ο καιρός εξαιρετικά λαμπερός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξασθενημένους ανέμους και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε λίγο και στο πρώτο φανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία καταγράφουν ιστορικά υψηλές για τον Ιούνιο θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Η Ιταλία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε 16 πόλεις, συμπεριλαμβάνοντας της Ρώμης και του Μιλάνου, ενώ στη Γαλλία τα μουσεία όπως το Λούβρο και ο πύργος του Άιφελ έχουν επιβάλει περιορισμούς στο ωράριο επισκεπτών λόγω της επικίνδυνης ανόδου της θερμοκρασίας, και αυτά είναι κάποια από τα μέτρα. Τώρα για τις επόμενες ημέρες, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε μετατόπιση προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη, καθώς ο λεγόμενος θόλος θερμότητας μετακινείται. Έτσι, η έντονη ζέστη θα επεκταθεί τις επόμενες μέρες προς τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σκανδιναβία, από αυτά που λένε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα που φέρνει μαζί της το ταξίδι μας στον χρόνο, διαγωνισμό για 7ήμερο υπέροχο ταξίδι και προσκλήσεις για συναυλία.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζωή Κλεμμένη και Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η ιστορία γράφεται ακριβώς από ανθρώπους που αρνήθηκαν να ζήσουν μια κλεμμένη ζωή. Άνθρωποι που μοιράστηκαν με πάθος την ελευθερία, την τρέλα ή την δημιουργικότητά τους. Και το σαν σήμερα, της 24ης Ιουνίου, είναι γεμάτο από τέτοιες ακριβώς στιγμές. Κάποιες από αυτές διαλέξαμε και θα τις δούμε παρέα. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, λοιπόν, στο μακρινό 1374, θα βρισκόμασταν στους δρόμους του Άχεν στη Γερμανία εν μέσω μιας μαζικής χορευτικής ιστερίας. Εκατοντάδες άνθρωποι σαν σήμερα χορεύουν ανεξέλεγκτα, βιώνοντας παρεστήσεις μέχρι την τελική πτώση ή το θάνατο. Αυτή η χορευτική πανόλη παρέμεινε άλυτο μυστήριο, υπενθυμίζοντάς μας ότι αυτή η περίεργη ιατρική πάθηση παρέμεινε ένα από τα πιο ενιγματικά μυστήρια στην ιστορία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αιώνες αργότερα, ο ρυθμός της ιστορίας γίνεται πιο βαρύς και δραματικός. Το 1798, σαν σήμερα, ο Ρήγας Βέλεστιν Λής, ο Ρήγας Φεραίος και 7 συντροφοί του στραγγαλίζονται στις Οθωμανικές φυλακές του Βελιγραδίου. Το ριζοσπαστικό πολιτικό του όραμα για μια δημοκρατική, ελεύθερη βαλκανική πολιτεία δεν πνίγηκε σε εκείνα τα κελιά. Αντίθετα, ο θάνατός του τον μετέτρεψε στην πιο εμβληματική μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η ανάγκη για ελευθερία, βέβαια, φέρνει πάντα μαζί της και την ανάγκη για οργάνωση. Έτσι, μέσα στην προεπαναστατική θύελλα του 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο αναγνωριστικό βήμα ενός υποδιαμόρφωση κράτους να ισορροπήσει ανάμεσα στο χάος του πολέμου και τη γέννηση των θεσμών του. Καθώς ο κόσμος προχωρά, η επανάσταση μεταφέρεται από τα όπλα στην τέχνη. Το 1901, λοιπόν, ένας 19χρονος Ισπανός, ονόματι Πάμπλο Πικάσο, ανοίγει την πρώτη του έκθεση στο Παρίσι. Με τις πρώτες του πινελιές συστήνει στο κοινό μια νέα οπτική, αποδεικνύοντας ότι για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει πρώτα να βρεις το θάρρος να τον κοιτάξεις από μια εντελώς νέα ανατρεπτική γωνία. Φτάνοντας στο πρόσφατο τώρα, 2016, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με μια άλλη πολιτική αυτή τη φορά, αποκέντρωση σε εισαγωγικά. Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το Brexit, με τη Μεγάλη Βρετανία να αποφασίζει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή οδηγεί στην παραίτηση του Πρωθυπουργού David Cameron και τελικά στην επίσημη έξοδο της χώρας τον Ιανουάριο του 2020. Οι Βρετανοί αποφασίζουν, λοιπόν, να αφήσουν πίσω τους το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι και να χορέψουν πλέον στο δικό τους μοναχικό ρυθμό. Είναι εντυπωσιακό πάντως, έτσι επειδή είναι και στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, ότι από εκείνη την ιστορική ημέρα μέχρι σήμερα η χώρα έχει βρεθεί σε μια πρωτοφανή πολιτική δίνη, αλλάζοντας 6 πρωθυπουργούς. Στην προσπάθειά της να βρει βηματισμό έξω από το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Από τους μεσαιωνικούς δρόμους, λοιπόν, του Άχεν μέχρι τις κάλπες του Λονδίνου, η 24η Ιουνίου μας θυμίζει πως είτε από έκσταση, είτε από ιδεολογία, είτε από πολιτική επιλογή, η ανθρωπότητα δεν σταματά ποτέ να κινείται.

Ποιος φταίει μη ρωτάς και Δημήτρης Μητροπάνος. Το ποιος φταίει μη ρωτάς δεν είχε την εκρηκτική εμπορική επιτυχία της Ρόζας ή των Θαλασσών, αλλά κέρδισε τη δική του ξεχωριστή θέση ως ένα κρυμμένο διαμάντι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα, πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνα με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More λοιπόν. Όμως δεν θα πω τίποτα περισσότερο, αλλά είμαι βέβαιη ότι μόλις το ανακαλύψω δεν θα το αφήσετε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, στον Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι μια χαρά, ανοιχτή, πεντακάθαρη. Πυκνή ροή και η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών επίσης στο ύψος του Ελαιώνα και της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου και τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου. Παίζει και κλαβδία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

κεφαλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Ήταν η Μάριζα Ρίζου που άγγιξε τη δημιουργία των Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνας Νικολακοπούλου, χαρίζοντάς μας μια ερμηνεία που φωτίζει την ψυχή του κομματιού χωρίς να χάνεις τα άλλα από τη δύναμή του. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και πάμε και στον ωραίο μας διαγωνισμό για ένα ακόμα ταξίδι μέσα από το διαγωνισμό μας αυτή τη φορά. Σας έχουμε λοιπόν ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και ρομαντικά οδηπαρικά της κεντρικής Ευρώπης. Βεβαίως με το σχεδιασμό και την οργάνωση του Versus Travel. Η Αλσατία είναι ένα ζωντανό παραμύθι εκεί όπου η γαλλική Φινέτσα συναντά τη γερμανική παράδοση. Το 7ήμερο ταξίδι του Versus Travel σας μεταφέρει λοιπόν στην καρδιά αυτής της μαγείας με φόντο ανθισμένα ξύλινα σπίτια, μεσαιωνικά κάστρα και απέραντους αμπελώνες. Να σας πω μερικές από

0: τις βόλτες, όπως το αρχοντικό Στρασβούργο με τα κανάλια της Μικρής Γαλλίας και τα επιβλητικά ευρωπαϊκά κτίρια, την παραμυθένια Κολμάρ και τα μικρά κρασοχώρια που μοιάζουν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα κάνετε. Είναι σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων η διαμονή, με πρωινό για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση, να σας πω ότι θα γίνει στις 26, την Παρασκευή δηλαδή, 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Και τώρα τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Στέλνετε SMS και όχι Viber, SMS στο 19619, γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Μίντια τελχρέωση 0,34, ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και βεβαίως μετά την αποστολή του SMS που θα λάβετε, θα πάρετε ένα απαντητικό μήνυμα, θα υπάρχει ένα link μέσα στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και έτσι να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη μας κλήρωση. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Κάθε φορά και η Γιάννη Κότσιρα σε ένα τραγούδι στη μουσική του Σταύρου Σιόλα και τους στίχους του Σταύρου Σταύρου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More και δεν θα σας πω τώρα περισσότερα, αλλά είμαι βέβαιη ότι μόλις το ανακαλύψετε δεν θα το αφήσετε. Και πάμε και τώρα και στον ωραίο μας διαγωνισμό, γιατί σας είπα, σας έχω και δεύτερο διαγωνισμό για αυτή την ώρα, με προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη την Τετάρτη 24, σήμερα δηλαδή, Ιουνίου, στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη, με την υπογραφή βεβαίως του Ελληνικού 93,2. Και τι κάνετε για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις, να τις διεκδικήσετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 στο Viber και γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μία ώρα μαζί γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε και με δύο διαγωνισμούς για συναυλία αλλά και θεατρική παράσταση που σας έχω.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Για να σε συναντήσω, αγαπημένο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, το οποίο σφράγισε με την ερμηνεία του Μανώλης Λιδάκης, και από και το οποίο ρεφρέν ο Λιβαδάς δανείστηκε τη διάσημη φράση του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη, το εμπνεύστηκε από εκεί. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και πάμε και στο διαγωνισμό μας και στις προσκλήσεις που σας έχω. Έχουμε πει ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την Παρασκευή λοιπόν που μας έρχεται στις 9 το βράδυ έχουμε Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη που συναντιούνται στη σκηνή σε μια δυνατή μουσική συνεργασία. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ είναι ο τίτλος. Ταξιδεύουν λοιπόν από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα μέσα από αγαπημένα ροκ τραγούδια και ανατρεπτικές ερμηνείες. Ελάτε να το ζήσουμε μαζί το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά θα είναι εκεί, και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber μας στο 6984-932-932 και να γράψετε ροκ κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και έτσι διεκδικείτε τις προσκλήσεις μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Δυναμικό αλλά και βαθιά λυρικό, χάρτινα φανάρια και όναρ σε μουσική του Λευτέρη Πιάτσικα και στίχους του Λευτέρη και του Φίλιππου Πιάτσικα. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More. Όμως δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε είμαι βέβαιη ότι δεν θα το αφήσετε. Εμείς πάμε πάντως να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, πυκνή ροή και η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, η Αθηνών τμηματικά στο ύψος του Ελαιώνα και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο, καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και τμηματικά η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σε μαγικά νησιά, ό,τι πρέπει για μεσημεράκι, εκεί θέλουμε να βρεθούμε. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές επιτυχίες του Γιώργου Νταλάρα. Κυκλοφόρησε το 1987 στον εμβληματικό δίσκο Latin και έγινε αμέσως σήμα κατά τεθέν, συνδυάζοντας έτσι την ελληνική νοσταλγική ερμηνεία με εξωτικούς χορευτικούς ρυθμούς. Από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους, να πούμε, στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, και βεβαίως είναι το τραγούδι των Τάκη Μωράκη και Κώστα Κοφινιώτη σε μουσική και στίχους αντίστοιχα. Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και οι προσκλήσεις που σας έχω για θέατρο για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Λίκα Βιτού. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολύ συζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, με μια μεγάλη είναι σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές. Είναι σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές.

0: μας με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
2: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έτσι, με αγάπες και μελωδικά κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Σαπφό Ματσιόρι είναι παρούσα, είναι εδώ, ξεδιψάει το κορίτσι μας. Έχει έρθει τρέχοντας, έτσι, από τα ζεστά έξω. Κάνει πολύ ζέστη.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Δροσιζόμαστε.
0: Εμείς εδώ όμως δροσιζόμαστε. Γιατί μόλις βγούμε έξω. Βέβαια, τι να πούνε και Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Εντάξει. Καλά είμαστε. Και τι να πούνε και οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω. Αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ με τη Σαπφό μας. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλης Καζούλης, η Φανή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Εδώ θα είμαστε για τρεις ολόκληρες ώρες και θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Έρχονται και πάρα πολλοί διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως, κρατήστε το αυτό, με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom road show. Καλώς ήρθατε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

Έχουμε ακόμα ώρες για να σβήσει το φεγγάρι. Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση και Κηφισό, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου, ροζ εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τετάρτης 24 Ιουνίου, μια μέρα σαν και αυτή γεννήθηκε ο σπουδαίος Αργεντινός συγγραφέας Ερνέστο Σάμπατο. Ο Σάμπατο έγραψε: «Σας ζητώ να κοντοσταθούμε, να σκεφτούμε το μεγαλείο που μπορούμε ακόμη να αναζητάμε. Αν τολμήσουμε να αξιολογήσουμε τη ζωή με άλλο τρόπο. Μα ζητώ αυτό το κουράγιο που μας τοποθετεί στην πραγματική διάσταση του ανθρώπου. Να σταματήσουμε να κλεινόμαστε μέσα σε τείχη, να λαχταράμε έναν κόσμο ανθρώπινο και να είμαστε κιόλας στο δρόμο». Αυτά από τον σπάνιο και ξεχωριστό Σάμπατο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 είστε συντονισμένοι. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932 μέσω Viber επικοινωνούμε. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Φίβο Δηληφοριά και ο Καθρέφτης. Μείνετε κοντά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
5: Να υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

Κώστας Καράλης στη μουσική, Σοφία Κατζούρη στους στίχους. Ο τραγούδι μας έρχεται το 1987, ερμήνευσε η ελπίδα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Πάμε τώρα στον διαγωνισμό μας. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και εξασφαλίστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Καριάτιδα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καριάτιδα, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Στην Αθήνα λοιπόν η πρώτη στάση, Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε να ακούσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα να ερμηνεύει νερό στη βάρκα. Yeah.

0: Χάρης Αλεξίου, εδώ Αριστοτέλους, το τραγούδι μας έρχεται το 1974, μουσική Γιάννης Πανός, στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας, αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας, τα ποιήματά σας, φωτογραφίες σας, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα μόρφι και όταν σου χορεύω.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις δύο και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σταυροσιόλες και Φωτεινή Βελουσιώτου, Διόδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όπως είχε πει στη συνέντευξή του, ο Σταύρος Σιόλας είχε επιλέξει τον τίτλο Διόδια και για τον δίσκο, αλλά και φυσικά για το τραγούδι, γιατί του άρεσε η σημειολογία της λέξης, η οποία χωράει πολλές ερμηνείες. Είναι η στιγμή της προσωπικής υπέρβασης, της αλλαγής, της κατάργησης των εμποδίων που ως τώρα μας κρατούσαν δέσμιους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας κοντά μας, πάντα η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έχει το Μιχάλης Χατζηγιάννης και αν δεν κοιτάζω εσένα, εδώ στον Ελληνικό.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

πεθαίνω για σένα και λευρή τη μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ.

0: Τυχερό Αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης. Ο Κωνσταντίνος Βίτ, ο οποίος έχει γράψει το τραγούδι, σε συνέντευξή του είχε δηλώσει: έγραψα το τυχερό αστέρι μπαίνοντας σε ένα ταξί από πανεπιστημίου για Περιστέρι. Έγραψα τα λόγια σε ένα πακέτο τσιγάρα που είχα πάνω μου και όταν έφτασα σπίτι πήρα το Γιάννη Παλαμίδα. Ο Γιάννης Παλαμίδας ερμήνευσε πρώτο τραγούδι και του είπα: πρέπει να πεις ένα τραγούδι για την πρεμιέρα μιας παράστασης που ετοιμάζουμε. Ήρθε στο στούντιο και το γράψαμε. Είμαι χαρούμενος που μέσα στα χρόνια το τραγούδι αυτό τραγουδίστηκε από πολλά παιδιά και έχει μια δεύτερη τύχη στον κόσμο. Τυχερό Αστέρι λοιπόν και Θοδωρής Βουτσικάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μπάση Σπασμένο Καράβι και αμέσως μετά έχουμε και διαγωνισμό. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy.
3: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
4: Αστό, ναι, αστό.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

χαρακτήρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

πράγματα και αναβήσει εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τετάρτης 24 Ιουνίου. Διαπιστώνω από τα μηνύματά σου ότι ζεσταίνεστε πολύ. Παιδιά, υπομονή. Καλοκαίρι είναι. Και είπαμε, ο μέσα μας καιρός έχει σημασία. Το λέμε και θα το ξαναλέμε. Και εκεί ελπίζω να έχει δροσιά. Λοιπόν, δροσιά θα έχει και στην Αλσατία, στη μαγευτική Αλσατία. Θα ζήσετε 7 ξέχαστες ημέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι, γράφοντας ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που μας ταξιδεύει ο ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 21-421-48-020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση στο πρωί στον ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πού πάμε τώρα, στην Χαρούλα Αλεξίου που θα μας τραγουδήσει η φίλη μου, χαράματα.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Μερικές ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ο Μαύρος Γάτος και Βασίλης Παπακοσταντίνου, σε στίχους Θανάση Παπακοσταντίνου και μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, αγαπημένο τραγούδι. Έχουμε επιστηθεί και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 15 λεπτά μετά τις 3. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας. Τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε από παραλίες. Πολύ τυχεροί είστε. Αντιλήγη υπομονή ακόμη να έρθει και για μας η περίοδος που θα πάμε διακοπές. Εσείς να τις χαίρεστε και να τις απολαμβάνετε, να αδειάσει το μυαλό σας. Επίσης να σας πω ότι κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, Παύλα Telecom Roadshow. Και κυρίες και κύριοι, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Μικρός ήταν Νικός και Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στα κόκκινα το κέντρο της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Συγκρού, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάναμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στην Κρήτη. Τα αντίθετα και Βασίλης Κουλάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα, το Αγοριό απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, την 5η 25 Ιουνίου, αύριο δηλαδή στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας θέατρο Άλσος, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Παίζουν Αλεξιοργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου και άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. 5η λοιπόν στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράφετε Άλσος, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Επίσης, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα χαθώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα
0: σχέση. Για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα χαθώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί

σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: σε περίπτωση που και αν αφήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 3,2 για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και εγώ που χρόνια ζω, λες και ήρθες. Τι στίχος από την Έλληνα Ελληνοκαλακοπούλου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Μητσιάκη και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1984 και ήταν ένα τραγούδι ανάμεσα σε πολλά υπέροχα τραγούδια στο άλμπουμ Εξαδιαιρέτου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έτσι για την ιστορία αυτά. Και για την ιστορία έχουμε μπροστά μας δρόμο σήμερα. Μέχρι τις 7 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Παράξενη μέρα σήμερα και παράξενος καιρός, με ζέστη, με μία συννεφιά, με λίγο αέρα, με μία κουφόβραση, ένα πράγμα κάτι που δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ξέρουμε εμείς όμως τι θέλουμε, να ηρεμήσουμε, να αφήσουμε τη μέρα να περάσει, να διώξουμε το άγχος, το στρες, κάθε τοξικότητα που μπορεί να έχουμε συναντήσει από το πρωί και πάμε να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

συνοδηγός και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας και βλέπω εδώ το Κεβισό να ταλαιπωρεί αρκετούς, τους πάρα πολλούς οδηγούς. Στην άνοδο κυρίως θα συναντήσετε μεγάλο πρόβλημα από το Μοσχάτο μέχρι, μπορώ να πω, και τη Λυκόβρηση. Έχει έτσι καλή ταλαιπωρία. Στην κάθοδο εκεί στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισίας. Όσοι ανεβαίνουν την Κηφισίας μετά το Ψυχικό και μέχρι το Χαλάνδερ και λίγο πιο πάνω, μπορώ να πω, έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Στην κάθοδο μετά το Μαρούσι. Επίσης στο κέντρο της πόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, η Αλεξάνδρας, τμηματικά η Βασιλής Σοφίας, ο Καρέας, η Λιουπόλεως, αλλά και παραλιακά εκεί στον Άλυμο, λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό, όπως αυτή την ώρα και το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από αυτό.

0: Μεθυσμένη καρδιά και Pix Lux, εδώ στον ελληνικό είναι 3,2 και τους Pix Lux αυτό το καλοκαίρι θα τους συναντήσουμε σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς στο Ανάβρα Fest, ένα υπέροχο φυσικό χώρο, ένα τριήμερο φεστιβάλ μουσικής που όπως μπορεί να ξέρετε ήδη μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις μέσα από όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2. Γιατί αυτό το καλοκαίρι που είναι και μακρύ και μεγάλο μπροστά μας, έχουμε πολλές μέρες, πολλά πράγματα μπορείτε να κάνετε πάντα με τον ελληνικό 93,2 και συναυλίες και ταξίδια και παραστάσεις. Όπως μπορείτε να δείτε και την παράσταση που θα σας προτείνω αμέσως τώρα για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη που ξεκινά μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Είναι μια απολαυστική σάτιρα, πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται τώρα να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη στάση λοιπόν όπως σας είπα τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και αν θέλετε να είστε εκεί σε μία από τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Καριάτιδα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, όνομα τεπώνυμο 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε το μήνυμά σας και επιστρέφουμε και ακούμε μαζί Γιάννη Κότσιρα σε ένα υπέροχο και πολύ αγαπημένο τραγούδι.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Pix Lux. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Μα δεν μπορεί.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Αυτό, ναι, αυτό.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: λέγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
1: Παίζει νέγκα.

0: και Θεοδωρίδου.
1: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Απόν και ρεμπέτικο εδώ στον Ελληνικό για 3,2 και παρόντες όλοι σε αυτό το δικό μας απόγευμα εδώ που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Στην παρέα σας πάντα Διονύση Καστόρας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά πολλά μηνύματά σας, τις υπέροχες φωτογραφίες και όλα όσα έτσι μοιράζεστε μαζί μου. Μας κάνει πιο γνωστούς και μην έχουμε συναντηθεί ποτέ οι περισσότεροι από εμάς. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας. Πώς είπε ο τραγούδι, ένα και ένα κάνουν δύο, ένα και ένα κάνουν δύο και η αγωνία φαίνεται ότι αύριο τελειώνει για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων, καθώς μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν, όπως διάβασα, οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων Εξετάσεων και για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα είναι ότι οι γονείς θα πρέπει αύριο να είναι δίπλα στα παιδιά τους όσο αντέχουν τα παιδιά. Αυτό θα πω. Δεν χρειάζεται ούτε κριτική, ό,τι και να δείχνουν οι αριθμοί και οι βαθμοί. Γιατί και οι βαθμοί δεν καθορίζουν τη ζωή τους και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και να το περάσουμε και στα παιδιά αυτό, ότι μια αποτυχία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Η ζωή είναι μπροστά τους και το καλοκαίρι επίσης μπροστά και πάντα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Οι βαθμοί δεν καθορίζουν τη ζωή, το ξαναλέω, και δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πολλές φορές αρχίζουν και τα καλύτερα. Είχα όλη τη...

0: λίγα λεπτά πριν τις 5 στον ελληνικό 3,2 με άλλο αέρα θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα για σήμερα και θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Φίβο Δελιβοριά. Μείνετε εδώ.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εσείς και Διονύσης Καστόρας μαζί μέχρι τις 7 στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

μόνο με τη δική μας τρέλα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρέλα αυτής της πόλης, όπως ακριβώς το παρουσίασε ο Ρου στις εξαιρέσεις που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 2010 αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στην παρέα σου Διονύση Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε αυτό το ταξίδι μας στο χρόνο, θα ακούσουμε, θα θυμηθούμε, θα σιγοτραγουδήσουμε, θα μοιραστούμε γενικά στιγμές και τραγούδια όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Θα αφήσουμε βέβαια και τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, γιατί ξέρει τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, τον καλύτερο δρόμο για να μας βοηθήσει να διώξουμε οτιδήποτε μας ενοχλεί, να ξεφύγουμε από οτιδήποτε μας κρατάει πίσω, να καταπολεμήσουμε το άγχος, το στρες, και πολλές φορές μας βοηθάει να μάθουμε από τα λάθη μας. Σε όλα τα υπόλοιπα τραβάμε μαζί μια κόκκινη γραμμή.

Για να βγούμε και πάλι στους δρόμους της Αθήνας, νομίζω ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο κέντρο της πόλης και στους γύρω δρόμους. Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία, όπως και η Συγκρού προς το κέντρο. Επίσης, Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη με αρκετές καθυστερήσεις. Λίγο καλύτερα τα πράγματα είναι τώρα στην παραλιακή σε σχέση με πριν. Το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να έχει κίνηση, όπως και ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο σε αρκετά σημεία και ψηλά εκεί στη Μεταμόρφωση, πιο χαμηλά στο Μοσχάτο, όπως βλέπω και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα και φυσό σε κάποια σημεία.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

0: Εδώ και εμείς στον Ελληνικό είναι 3,2. Καλοκαίρι στον Ελληνικό και κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιοι στον δρόμο τρέχουν. Καθημερινές εικόνες μιας πόλης σαν την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη να ανεβαίνει και μου το γράφετε και στα μηνύματα. Εδώ πέρα θα θέλατε να είστε σε κάποια παραλία, αλλά αυτό το αλλά κρατάμε γιατί έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι και ξέρω ότι όλους μας πιάνουν τάσεις φυγής. Φροντίζει ο Ελληνικός γι' αυτό. Λοιπόν, ταξίδι με τον Ελληνικό και το Versus Travel. Μαγευτική Αλσατία. 7 αξέχαστες μέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο, μάλιστα 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα πάτε στο Κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια παίζει Ελληνικός 93,2. Και αν θέλετε να είστε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί εδώ στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου, την Παρασκευή που μας έρχεται, δηλαδή μεθαύριο για την ακρίβεια, στείλε τώρα ένα SMS στο 19619. Θα γράψετε Ελληνικός την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, το είπα πριν από λίγο. Όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας. Μην τετελχρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και να ξέρετε ότι μόλις στείλετε το SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα, θα έχει ένα link, θα πατήσετε επάνω και θα μπείτε εκεί που πρέπει για να αποδεχτείτε όρους συμμετοχής για να μπείτε έτσι και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Στείλε τώρα το SMS μέσα στο 19619 και επιστρέφουμε μαζί σε πολύ πολύ λίγο. Θα μας περιμένει η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκη.
2: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

Αυτά και άλλα πολλά μας θυμίζουν τα τραγούδια που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αναβήσει και έχω τόσα να θυμάμαι από το 1984. Νίκος Καρβέλας υπογράφει το τραγούδι και το άλμπουμ είχε τον τίτλο «Να έχεις καρδιά». Θα πάμε 6 χρόνια αργότερα, στο 1990. Να θυμηθούμε ένα πολύ εμβληματικό άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία. Τα τραγούδια ένα και ένα, όλα τεράστιες επιτυχίες, με την υπογραφή του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα τραγούδια που ξεχώρισαν, ποιο να πρωτοπεί κανείς? Το «Θα πάθεις έρωτα», το «Κοίτα μια νύχτα», το «Μη σε νοιάζει», τον Έλληνα, τον Τηλεφωνητή, το «Κρατάει χρόνια αυτή κολόνια» που ήταν και το ομώνυμο του άλμπουμ, ή το «Μια πίστα από φόσφορο» που θα ακούσουμε μαζί αμέσως τώρα.

0: αφήνουμε το χρόνο να κυλήσει. Πάμε σιγά σιγά προς τις 6 και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της τελευταίας Τετάρτης του Ιουνίου του 2026. Θα επιστρέψω πολύ γρήγορα και θα ακούσουμε την επόμενη ώρα μαζί και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα ακούσουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νατάσα Μποφίλιο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 για να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν έρχεται από ψηλά αυτό το τραγούδι με τις φωνές του Λευρέντη Μαχαιρίτσα και του Διονύση Σαββόπουλου. Και τη ζητάω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Και ακούγοντας το Λευρέντη Μαχαιρίτσα, θυμήθηκα ότι στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχει το soundtrack αφιέρωμα στον Λευρέντη με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που έχουμε συνδέσει με καθημερινές μας στιγμές. Και σε αυτό το soundtrack μπορείτε, αν θέλετε, και μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube να ακούσετε τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου και τον Στίβ Τεσέρ να ενώνουν τις φωνές τους σε ένα επεισόδιο γεμάτο συνέστημα, μνήμες και τραγούδια. Ένα επεισόδιο αφιέρωμα στο Λευρέντη Μαχαιρίτσα. Στο κανάλι μας θα βρείτε όλα τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Αξίζει τον κόπο, είναι διαθέσιμα. Κάντε την εγγραφή σας και απολαύστε τα. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα είμαστε μαζί έως τις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο καλοκαίρι μας.

Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα για να σας πω τι γίνεται αυτή την ώρα στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, από χαμηλά, από το Μοσχάτο μέχρι πολύ ψηλά. Έχετε ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα και θέλει να έχετε υπομονή. Θα κάνουμε παρέα. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε στον Ελληνικό με τα τραγούδια σας. Το ίδιο ισχύει και για πολλά τμήματα της Κηφισίας και της Μεσογείου και στα δύο ρεύματα, με πάρα πολύ κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας χρειάζεται και εκεί υπομονή, ο Καρέας το ίδιο, η παραλιακή σε κάποια σημεία και κοντά στον Άλυμο και τη Γλυφάδα, το λιμάνι του Πειραιά με αρκετή κίνηση, συγκρού προς το κέντρο και το ίδιο το κέντρο της πόλης. Όσοι κατεβαίνετε τώρα τον Κηφισό ψηλά εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, θα συναντήσετε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Σε κάποια σημεία στη μέση του Κηφισού, από εκεί κάτω χαλαρώστε, ο δρόμος ανοίγει.

0: Αυτό και είναι καλοκαίρι εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τόσα αναμνήσια από τα περσινά καλοκαίρια, τα προηγούμενα καλοκαίρια και αυτά που θα έρθουν. Στην παρέα σου, Διονύσης Καστόρας, είναι απόγευμα Τετάρτης, 24 Ιουνίου, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου και όπως ξέρετε αυτό το καλοκαίρι πολλά πράγματα, πολλές εκδηλώσεις έχουν τη σφραγίδα του ελληνικού. Σημειώστε ημερομηνία Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Μεθαύριο, που στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, που περνάμε παρέα φέτος με τον Ελληνικό 93,2. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης συναντούνται στη σκηνή σε μια δυνατή μουσική συνεργασία. 50 αποχρώσεις του ροκ για να μας ταξιδέψουν από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, μέσα από αγαπημένα ροκ τραγούδια και ανατρεπτικές ερμηνείες και από την Ευρυδίκη και το Θοδωρή. Εμείς θα είμαστε εκεί και αν θέλετε να είστε μαζί μας, πρέπει να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε ροκ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Ροκ, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 για την Ευρυδίκη και το Θοδωρή Μαραντίνη στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί με Λίνα Σλανίδου.
1: Ελληνικός 93,2. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με ένα βήμα σας αφήνω σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου και αυτό το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 3,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα, εκεί μέσα στην ώρα κοινής ησυχίας. Για τη συνέχεια, Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ. Μέχρι τις 10 θα είναι στην παρέα σας. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Τα λέμε.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάγνητο φόνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ!
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Παντού Ελληνικός 93,2. Στην παρέα έρχεται από αυτή την ώρα και μέχρι τις 10 ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και με την πρώτη του καλησπέρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Παναγόπουλος με την Αύρα του στον Ελληνικό 93,2. Με αυτό τον αέρα που κρατάει τουλάχιστον τη θερμοκρασία, τουλάχιστον εδώ σε εμάς, στην χώρα μας, σε ανεκτά επίπεδα, διότι 95 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή από το κύμα καύσωνα που πλήττει Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία. Ο καύσωνας σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με τα περισσότερα ρεκόρ ζέστης να καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο. Το θανατηφόρο βέβαια κύμα καύσωνα έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 50 ανθρώπους στη Γαλλία, διαβάζω. Μόνο τη χώρα που πλήττει περισσότερο από την ακραία ζέστη που πλήττεται. Σχολεία έχουν κλείσει, δημόσιες συγκοινωνίες έχουν αλλάξει τα δρομολόγια τους, διακοπές ρεύματος σημειώνονται, ενώ φάρμες με πουλερικά μετρούν τις πληγές τους. Αυτά συμβαίνουν στη Δυτική Ευρώπη, το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινα. Ευτυχώς εμάς αυτός ο αέρας καλά μας κρατάει την θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα. Συνέχεια λοιπόν στον δικό μας αέρα, στον αέρα του Ελληνικού 93,2, με την Ατάσα Θεοδωρίδου και τον Χαρτοπόλεμο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Βασίλης Καζούλης με τον Άγγελό του στον Ελληνικό 93,2 και λίγο πριν ακούσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαύσουμε στην πρώτη μέρα του τριήμερου φεστιβάλ Ανάβρα Fest, γιατί από τις 24 μέχρι τις 26 Ιουλίου μαζί με τον Ελληνικό δίνουμε ραντεβού στο Ανάβρα Fest που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στην τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, οι Άνσερ Εξ Έρβερσορ και οι Πιξλάξ, και η αυλαία πέφτει την Κυριακή, την τρίτη μέρα 26 του Ιούλη, με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Ανάβρα Fest λοιπόν υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και φυσικά επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας στον Ελληνικό 93,2. Είναι ώρα όμως για το πρώτο μας, αλλά πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τους Mamba LD και το πόσο λυπάμαι.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

Σοφία Αρβανίτη στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πορτοφόλι είτε σε ψηφιακή μορφή είτε στη φυσική του μορφή. Μουσικός περίπατος. Μας περιμένει ένας μουσικός περίπατος με καντάδες, με άρωμα Ιωνίου στην πλάκα. Ομάδες λοιπόν κανταδόρων διασχίζουν τους πεζόδρομους της πλάκας, του Θησίου και του Ψηρία, αναβιώνοντας τη ρομαντική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Συναντιούνται εκεί στην πλάκα, όπου και θα κορυφωθεί η εκδήλωση με τα νησιακά χορευτικά σχήματα, όπου θα παρουσιάσουν εμβληματικούς επτανησιακούς χορούς. Συμμετέχουν διάφορα χορευτικά συγκροτήματα από τα Επτάνησα. Παρασκευή λοιπόν 26 του μηνός στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, σε ένα άλλο ταξίδι, σε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό με τη Μαρίνα Σπανού.

0: ΕΦΕΦ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Στίχη Πυθαγόρας, μουσική Στέλιος Βλαβιανός και με τη Μαρινέλα ολοκληρώνουμε και το «Γιατί φοβάσαι», ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για άλλες 2 ώρες γεμάτες από αυτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες. Σαν να παλεύω, έτσι αισθάνομαι και ζω.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Η σωτηρία της ψυχής είναι το πιο μεγάλο πράγμα, όπως μας είπε και η Μαρίζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, εναλλακτικά ελληνικός 93,2.gr. Και θα σας πω να μπείτε τώρα στο roza.gr, στο πεδίο Roza Culture, διότι οι Γιαγκίνηδες επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους μέχρι στιγμής, μια βραδιά, μια σκηνή, ρεμπέτικο, λαϊκό τραγούδι και χορός. Και τώρα όλα αυτά μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο, γιατί το ραντεβού είναι με full band και special guest την Τρίτη 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί μας περιμένουν για το γλέντι των ονείρων μας οι Γιαγκίνηδες, λοιπόν, και μπορείτε να διεκδικήσετε δωρεάν προσκλήσεις από το roza.gr στο σχετικό άρθρο. Μπείτε, κλικάρετε και όλα τα άλλα είναι εύκολα. roza.gr λοιπόν και στο πεδίο Roza Culture. Επιστροφή στα δικά μας τραγούδια με τον Πασχάλη Τερζή και το τραγούδι «Δεν μιλάμε».

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Και η Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2. Και από το μπαρ το Ναυάγιο θα πάμε για το musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος Δέη του Αγοριού, απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες φυσικά του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι θα μυρίσει εκεί. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλιππίδου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα φυσικά, και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, του Αγοριού απέναντι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Και για να να το δείτε, διπλές προσκλήσεις σας έχω σήμερα. Αρκεί να πάρετε τα κινητά σας και μέσω Viber να στείλετε θέατρο Άλσος, και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας, και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια με Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μουσική Σταύρος Γιόλας, στίχη Σταύρος Σταύρου, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας με το Κάθε Φορά στον Ελληνικό 93,2. Έρχεται μάλλον ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον προσκυνητή. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια!
5: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι! Κάποια προτίμηση?
5: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό, ρε, που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.

Πόσο γνώριμη μας φαίνεται αυτή τη στιγμή που περιγράφει ο Αντώνης Ρέμος στο υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους εδώ στον Ελληνικό 93,2 και με την ευκαιρία θα μιλήσουμε για τη συντροφικότητα. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στο βιβλίο του Καθρέφτης: «Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη». Μπορείτε να αναζητήσετε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και μιας και μιλάμε για συντροφικότητα, να, μια μεγάλη αγάπη έρχεται με την Μαρίνα Σάτη και τον Λίωνο Βάθενς εδώ.

0: Είναι ακριβώς αυτή η αγάπη που μένει, που επιμένει, που δεν ξεθοριάζει ποτέ, υπενθυμίζοντάς μας ότι η δύναμη της είναι διαχρονική και βαθιά ανθρώπινη. Έτσι με τρυφερότητα και ευαισθησία ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και όταν τα ρολόγια μας δείξουν νέα ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για μία ακόμα ώρα γεμάτη με αυτά. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και είναι στο ξεκίνημα της ώρας η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Εμείς ωστόσο είμαστε και στην ίδια συχνότητα και στον ίδιο το σταθμό Ελληνικός 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από την Βίκη Μοσχολιού, με ένα τραγούδι που στιγμάτισε τη δεκαετία του 80 από τα Σκουριασμένα Χείλη του 1981. Σταμάτης Κραουνάκης μουσική, Κώστας Τρυπολίτης η στίχη, η Βίκη Μοσχολιού με τη συχνότητα στον Ελληνικό 93,2. Εναλλακτικά εσείς στο ελληνικός932.gr και αυτό το λέω για τους online. 6984-932-932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Αλλά σας έχω ακόμα άλλον έναν διαγωνισμό, για τη συνέχεια έρχεται η αναβίση στον αέρα μας με το Όλα για Όλα.

Αλήθεια είναι αυτό που μας τα είπε όλα ο Σωκράτης Μάλαμας με τον μοναδικό του τρόπο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη από το 2003 και από το άλμπουμ του Μίλτου Πασχαλίδη «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος». Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Σπανουδάκη. Πρώτη ερμηνεία Γιάννης Πάριος για την ταινία «Άντε γεια» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Τσεμπερόπουλου. Η ταινία ήταν βασισμένη στο μυθιστόρημα της Γιωβάνας και προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1991. Το τραγούδι στη συνέχεια μπήκε στον δίσκο του Σταμάτη Σπανουδάκη και του Γιάννη Πάριου «Επαφή» το 1992. Και μιλάμε για το σήμερα. Γιάννης Παρέος, Σταμάτης Πανουδάκης, σήμερα λοιπόν, στον Ελληνικό 93,2.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2 και μετά από έναν χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στον Σοκράτη Μάλαμα και μια σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους αυτό το καλοκαίρι σε πόλεις και χωριά, σε ορεινά μέρη και παραλίες όλης της χώρας, εδώ στην Ελλάδα. Συναυλίες λοιπόν με την Ιουλία Καραπατάκη σε πολλές πόλεις και χωριά της Ελλάδας, καλοκαίρι 2026. Και εμείς στο Waterfun Water Park και σήμερα, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, την έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί μας περιμένει το πιο δροσερό μέρος της πόλης, ο πιο δροσερός προορισμός, η απόλυτη δροσιά. Μαγιό, καπέλο και αντιλιακό και ετοιμαστείτε για νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστες κάτω από τις ομπρέλες για να πάρετε μια γεύση. Waterfun.gr, μπείτε στο site του και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τώρα για τις διπλές σας προσκλήσεις όμως, παίρνετε κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται ο Μιχάλης Χατζιάννης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άλλη μια επιτυχημένη συνεργασία του Αντώνη Ρέμου με τον Γιώργο Θεοφάνους, και δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, μιλάω για όλο το άλμπουμ. Σαν άνεμος, ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες απόψε, θα περάσουμε σε μια μεγάλη μας αδυναμία, αυτή τη φορά από την Νατάσα Μποφίλιου μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Κοίτα εγώ.

0: Το αποψινό κλείσιμο ανέλαβε η Κλαβδία με την Αστερομάτα. Εμείς έχουμε ραντεβού και αύριο στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστή.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζώος 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και κλαβί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2.
1: Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Κακός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδεί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.